γρήφα μου. Πουσπαμάτιε γεντάγαντάμ, παλαμάτιε γεντάρασαμ, καστάγνιωτ